Zeta, crazy, crazy for loving you. Zeta Patsy Klein. Οκ, okay, λέγαμε μπαίκε σε ακίμ. Να στο μπαίκο ούμα στα εγγλέσσα, σπαίνω σε τσίγινα σπανιό. Εσά και τα I don't like to sleep alone. Εσά και τα Πολάνκα. I don't like to sleep alone too. Τα κέντυγαν οι δρομίζουν σου. Τι έντες είναι, πρόεδρε, πότε ακούστομα.